0: Clinic, taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
2: Hey, Σράμι, ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Σου λίθρες αδρεναλίνης.
5: Ματρέισερ.
4: Καμικάζι σλάι.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus. It will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Relive the magic with Ultimate Coldplay, the world's most accurate Coldplay tribute show. Direct from the UK, this stunning live production returns to Cyprus. Thursday, June 11th at Bonamari Beach Bar Timi, Friday the 12th at Tala Amphitheatre, Saturday the 13th at Pizzouri Amphitheatre, Monday the 15th at Ampelonis Outdoor Arena Peya, and Tuesday, June 16th at Blue Spice Restaurant Pernera. Tickets are selling fast. Call or text 96-818-066 or book online at kendallevents.com. Ultimate Coldplay. Kendall Events, the sound choice.

0: FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
4: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
5: Caliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
6: Morelli Events presents, direct from the UK, magical evenings of pure live acoustic sounds of Simon and Garfunkel and Bob Dylan. The harmonies are world class, as are the musicians. Friday, 5th of June, Vatuthkia in Kili, Tala. 6th of June, Pizzuri Amphitheater. 8th of June, Ampelonis Peia. And 9th of June, Bonamari. For tickets, visit morellievents.com. We give you more.
7: Hey, Sraoui! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
10: ματρέισερ,
9: καμικάζι σλάιτ,
10: wet bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
10: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Looking for a website that actually works for your business? At Online Solutions, we've been building professional websites for over 15 years. Websites that don't just look great, they deliver results. Don't get left behind in the digital world. Call 7000-1710 or visit us online at www.onlinesolutions.com.cy. Online Solutions, your future, designed today.
13: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
14: So much hair flying around.
13: Rock FM, Cyprus.

0: KFC, it's finger licking good.
1: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Watersports Group.
3: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
4: Η Πάφος τρέχει ξανά, ακούς Τζέρι?
5: Yes, Πάφος The Run Around The City.
4: Το Run Around Πάφος 2026 είναι εδώ και μας περιμένει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.
5: June 7th at the Paphos Castle Square in Κάτω Πάφος.
4: Βεβαίως μαζί μας θα είναι ο επίσημος media partner Rock FM Cyprus που θα μεταδίδει ζωντανά τον Παλμό με ένα μοναδικό live link από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί.
5: Join us for this Sunday 7th of June with a unique live link.
4: Run Around Paphos 2026. Να είστε όλοι εκεί.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του Digital Tree.

0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10am on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Summer's heating up, but you don't have to. Rush into Premier Electrical for red-hot deals on cooling appliances. Grab powerful fans, portable air conditioners and energy-saving split units at prices that'll blow you away. Stay cool at home, sleep better at night and beat the heat for less. Stock is moving fast, so don't miss out. Visit Premier Electrical in store in Paphos and Limassol or online today at www.premierelectrical.net and chill out all summer long. Premier Electrical, keeping you cool for less.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
6: Crust τι?
5: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
9: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs, cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: Time to rock. It's 7 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love. From Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24-7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: The Rush Hour Show with Costas.
4: Πριν από λίγα 24 ώρα, αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας πολύ μεγάλο, πρέπει να σας πω, ηλικίας 2.300 ετών. Όχι εδώ όμως, στην Κίνα. Όλα αυτά βεβαίως από τον λαό των Τσιν, οι οποίοι λέει ήταν και γνωστοί για το πόσο ωραίες μπύρες φτιάχνανε. Α, μια τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με καλό φαγητό, μια παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, ένας επιστήμονας είπε, παιδιά, να τα ανοίξω. Δηλαδή, όχι, και είπαμε. Αυτά, αφήνουμε λίγα τις μπύρες, πάμε στα δικά μας.
5: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.
1: Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.